0: من meron ya su pequeñuel mer ko peke ya la dapla mer mer la lo da parecía que el pay tiene que ir con un tipo en la mundial que modinidad y no se le podía comprar y ese viene lenta no es el que no manda nada o hay nada ahí con un día la cola no es pero ya mucha yo le di lo que no me han de de ya le típico como atuna un poco sacar yo me he hecho lo que atuna no hay no hay de ir mande la y ir mande ya la largo de ya no hay no hay poco que antes para chapear no hay y se iba a leer ya que la calla y maka y es alhamdulillah con mi cuerpo y no tú la cosa me entiendo con mi cuerpo y voy a estar con la cosa وَاسْتِكْ إِذَا وَجَدْنَا بِكَ الْخُطُوبُ وَأَلَّا فَمَا عَلَى الْإِبْرِ عَارٌ فِي النَّارِ حِينَ يُقَلَّبُ وَإِنْ كَبِنَا فَوَقْنِنَا مِنْ مُنُونَ سَنْفِكْ كَنْتِنَي يَمُنُوا كَيُّ كَلْنَا إِنَّا تُجِسَ قَوْلِ مِنْ مُنُونَ مُنِنَا فُوُوسْ بَلَا جَكْ manam ci ni bala ci ci ñu ay xewal yalla fokk itam ñu natt ko ay natt yo xamanteni natt yo mo fay xelal mo fay la ñu ne ko ñu ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci
1: Thank you.
0: ανοίγει ο κύριος και στο βλέπω μου το πιο πόρια του τόπου πατρίκου λέει ο κύριος το λιπαντώνω. Δεν έχουμε και θέλουμε να τα βαΐτερο και θα λέτε μου είπα και να μην πάει άλλα με τι θέλω να μην το κάνω. Είναι πολλά λεπτά που θα πάτε εγώ σε κάποια σένα την παιδιά. Πάει άλλα μου. Φώνα όλα πάγουν. Δεν είναι θείο. Και να πάγουν που με τσίπα κάτι πάει και να πάει κάτι λόγω. Όταν για να μην ζητάει να πάει κάτι ξέρω που να πάτε λίγο. Έω το να πάτε λίγο τσίπο. Έτσι πάτε και καλά. Μα πάμε δηλαδή μέσα από την κουμάδα της καρδόντου που μου έκανε και να βγουν από την κομπίτα που είναι η φάση. Λέει να κοιτάμε την ίδια από την επιτρέπη που έχουν βγουν πει. Μα δεν κοιτάμε που με φέρει να έχουμε τσίπη και καθόλου. Αφού να μην έκανε τσίπη και καθόλου και να έχουμε τσίπη.